0: την πίσω με μελωδία.
1: Να ακτουάλω.
0: Ναραγιάν Ζαμόι, Αουσίσα.
2: Ναραγιάν Ζαμόι, Δάν.